Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

0: cantare.
1: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε μερικές από τις μεγαλύτερες ιταλικές επιτυχίες όλων των εποχών.
0: Con la chitarra in mano.
1: Είναι η εκπομπή «Η Migliori» που μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 το πρωί.
0: Lasciatemi cantare.
1: Επιλέγει ο Διονύσης Ευγενίδης για τους ακροατές του Radio Bird.
0: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
3: Baila, let me see you dance, baby.

0: Ακούσατε την εκπομπή «Η Μιλιόρη», μία ώρα με τα αγαπημένα σας ιταλικά τραγούδια. Con la chitarra in mano. Μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί. Lasciatemi cantare. Οι επιλογές ήταν του Διονύση Ευγενίδη για τους ακροατές του Radio Bird. Sono un italiano, sono un italiano.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.

0: Φανζίν το ανάποδο.
1: Μουσική, σινεμά, ποίηση, κοινωνία.
0: Φανζίν το ανάποδο.
1: Ένα εξελισσόμενο περιοδικό για τη σύγχρονη αντικουλτούρα.
0: Κεντρική διάθεση βιβλιοπωλείο Ναυτίλος. Κυκλοφορεί.
1: Αναζητήστε το.

δάκρυ του απείρου, στη γούλα του ονείρου,

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Καλώς ορίσατε στο Alternative Universe παρέα με τα Working Girls. Μία ώρα με μουσικές επιλογές από την Όλγα και την Αναστασία. Καλή σας ακρόαση.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φαίνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες του Radio Bird, του σταθμού που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Είμαι Ανέστης πίσω από το μικρόφωνο και αυτή είναι η εκπομπή «Το ένα φέρνει τ' άλλο». Και για την επόμενη ώρα θα ταξιδέψουμε σε τραγούδια που γεννήθηκαν σε μια ιδιαίτερη εποχή. Από τα τέλη της δεκαετίας του 80 μέχρι τα πρώτα χρόνια του 2000. Τραγούδια που μιλούν για σχέσεις που δοκιμάζονται, για πόλεις που αλλάζουν, για άνθρωπους που ψάχνουν τον εαυτό τους μέσα σε θόρυβο από κιθάρες και σιωπές. Σήμερα θα ακούσουμε ιστορίες για αποφάσεις, ιστορίες για λάθη, ιστορίες για ελπίδα και για όλα εκείνα που μένουν να αιωρούνται ανάμεσα σε δύο ανθρώπους. Τίτλος του σημερινού επεισοδίου «Echoes Between Us». Ηχό ανάμεσά μας.

Ήταν το Free Dedicates από τα 1996 και από τους Cranberries. Και εδώ, αφού έχεις πάρει μια απόφαση, έρχεται η στιγμή να δεις αν ήταν η σωστή. Κάποιες φορές χρειάζεται απλώς άλλη μια ευκαιρία. Το λιγότερο γνωστό κομμάτι από το θρυλικό άλμπουμ το Verve Urban Hymns είναι το This Time από τα 1997, ένα άλμπουμ όμως γεμάτο από την χαρακτηριστική μελαγχολία του Richard Ashcroft. Θα ακούσουμε, όπως είπα, το This Time από τα 1997 μέσα από αυτό το άλμπουμ.

Και από την αγγλική μελαγχολία το Verve με το τραγούδι τους This Time του 1997 θα περάσουμε στους Coldplay. Θα πάμε στα 2000, στο ντεμπούτο τους άλμπουμ Parachute. Θα ακούσουμε το τραγούδι Trouble. Το τραγούδι αυτό είναι ουσιαστικά μια συγγνώμη. Είναι από εκείνα τα τραγούδια που λένε «Ναι φταίω». Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το Trouble από τους Coldplay από τα 2000.

Trouble ήταν ο τίτλος του κομματιού των Coldplay από τα 2000 και μέσα από το άλμπουμ τους Parachutes. Και όταν προσπαθείς να διορθώσεις τα πράγματα, μπορεί να εμφανιστεί ξανά κάποιος από το παρελθόν. Από το άλμπουμ Doolittle των Pixies, ένα από τα σημαντικότερα alternative άλμπουμ όλων των εποχών, θα ακούσουμε το κομμάτι Here Comes Your Man από τα 1989. Εδώ ο Black Francis γράφει για την αναμονή και την επιστροφή. Here Comes Your Man λοιπόν από τα 1989 και από τους Pixies.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Για όσους τώρα συντονιστήκατε με το Radio Bird, ακούτε την εκπομπή «Το ένα φέρνει το άλλο» και είμαι ο Ανέστης πίσω από το μικρόφωνο που την επιμέλουμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες 6 με 7 το απόγευμα. Μην ξεχνάτε τα www.radiobird.gr που είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού μας. Μέσω αυτής μας ακούτε όπου κι αν είστε. Επίσης έρχεστε σε επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο μαζί μας μέσω του chat που διαθέτει κάτω δεξιά. Για τη συνέχεια, οι Φιλανδοί Χιμ έφεραν τον όρο love metal στη rock σκηνή. Το τραγούδι που θα ακούσουμε, το Wings of Butterfly, είναι από τα 2005 και μέσα από το album Dark Light. Λοιπόν, το τραγούδι αυτό μιλά για την έθραυστη πλευρά της αγάπης. Χιμ λοιπόν, Wings of Butterfly από τα 2005.

Wings of a Butterfly από τα 2005. Και από τα φτερά της αγάπης προσγειωνόμαστε σε μια πιο ομοί πραγματικότητα. Πάμε στους Cage the Elephant με το Drones in the Valley από τα 2008, νότιο alternative rock με ένταση και νεύρο. Ένα τραγούδι για την αποξένωση και την πίεση της καθημερινότητας.

Ακούσαμε στους Cage the Elephant με το τραγούδι Drowned in the Valley από το 2008, ένα τραγούδι που μιλά για την αποξένωση και την πίεση της καθημερινότητας. Και όταν αυτές οι πιέσεις της καθημερινότητας γίνονται πολλές, θέλεις απλώς να καθαρίσεις το μυαλό σου. Εδώ ο συνεργάτης του Mick Cave, Mick Harvey, τραγουδά με μια ήρεμη πικρία. Θα μας πει το τραγούδι με τον τίτλο «I don't want you on my mind» από τα 2007 και από το άλμπουμ του «Two of Diamonds». Είναι ένα τραγούδι για την προσπάθεια να ξεχάσεις κάποιον. Mick Harvey, «I don't want you on my mind» από τα 2007. Στο απόψινό το ένα φέρνει τ' άλλο, ακούμε τραγούδια που μιλούν για σχέσεις που δοκιμάζονται, για πόλεις που αλλάζουν, για ανθρώπους που ψάχνουν τον εαυτό τους μέσα σε θόρυβο από κιθάρες και σιωπές. Ακούμε ιστορίες για αποφάσεις, ιστορίες για λάθη, ιστορίες για ελπίδα και για όλα εκείνα που μένουν να αιωρούνται ανάμεσα στους ανθρώπους, ανάμεσα σε δύο ανθρώπους. Και ο τίτλος του επεισοδίου είναι «Echoes Between Us», ηχό ανάμεσά μας.

Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδοντονίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο. Ακούσαμε το Mick Harvey στο τραγούδι I Don't Want You On My Mind από τα 2007, ένα τραγούδι για την προσπάθεια να ξεχάσεις κάποιον. Και αυτό που ακολουθεί είναι ένα τραγούδι που μιλάει για κάποιον που ψάχνει έναν άνθρωπο που τον χρειάζεται. Είναι η Μονακό και το τραγούδι Sign Someone Who Needs Me από τα 1997. Η Μονακό είναι το project του Peter Hook μετά τους New Order. Synth-pop αισθητική με 90s αέρα και μια απλή ιδέα. Όλοι θέλουμε να είμαστε σημαντικοί για κάποιον. Μονακό, Sign, Someone Who Needs Me, από τα 1997.

Ήταν η Μονακό και το Sign Someone Who Needs Me από τα 1997. Και όταν ψάχνεις νόημα, ξεκινά ένα ταξίδι. Και γι' αυτό θα ακούσουμε τους Crash Test Dummies στο Voyage από τα 1991 και μέσα από το άλμπουμ The Ghosts That Hound Me. Η χαρακτηριστική βαθιά φωνή του Brand Roberts οδηγεί εδώ μια ιστορία για προσωπικές διαδρομές. The Voyage από τα 1991 και τους Crash Test Dummies.

Κάθε ταξίδι όμως φέρνει ερωτήσεις. Ακούσαμε τους Crash Test Dummies στο The Voyage από τα 1991 και ακολουθεί ένα τραγούδι για τις ιστορίες που λέμε στους άλλους αλλά και σε εμάς τους ίδιους. Θα ακούσουμε τους Doves στο τραγούδι The Man Who Told Everything από τα 2000 και μέσα από το άλμπουμ τους Lost Souls.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Και η ζωή συνεχίζεται και οι δρόμοι οδηγούν σε πιο άγριες νύχτες. Γι' αυτό θα ακούσουμε ένα νεανικό rock southern συγκρότημα, τους Kings of Leon. Τίτλος τραγουδιού τους Molly's Chambers από τα 2003. Το Molly's Chambers είναι ένα τραγούδι γεμάτο ένταση και νυχτερινή ενέργεια.

0: still.
1: Ήταν ένα τραγούδι γεμάτο ένταση και νυχτερινή ενέργεια από τους Kings of Leon, τίτλος του Molly's Jumpers από τα 2003. Και μετά τη φασαρία της νύχτας έρχεται η σιωπή. Ακούσουμε ένα κομμάτι όπου ο Eddie Vedder το έχει γράψει για έναν φίλο που χάθηκε, τίτλος του Light Years από τα 2000. Είναι μια μπαλάντα για το πόσο μακριά μπορεί να νιώθουμε από ανθρώπους που αγαπήσαμε. Και κάπως έτσι φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της απόψινής διαδρομής. Ο τίτλος του σημερινού επεισοδίου είναι Echoes Between Us. Είμαι ο Ανέστης πίσω από το μικρόφωνο και αυτή είναι η εκπομπή Το Ένα Φαίνει Τ' Άλλο, που παίζει καθημερινά εκτός από τις Τετάρτες 6 με 7 το απόγευμα. Πάμε όμως τώρα να ακούσουμε το τραγούδι του Pearl Jam, Light Years, από τα 2000.

Ακούσαμε την μπαλάντα από τους Pearl Jam με το τίτλο Light Years από τα 2000. Ένα τραγούδι που μιλάει για τις πιο ευάλωτες πλευρές μας. Και με ένα τέτοιο κομμάτι θα κλείσουμε. Με το κομμάτι των Placebo με τον τίτλο Special Needs από τα 2003. Η Placebo εδώ στο Sleeping With Ghosts, που είναι το άλμπουμ τους που κυκλοφόρησαν το τραγούδι αυτό, γράφουν για ανθρώπους που κουβαλούν τις δικές τους πληγές μέσα στις σχέσεις. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής, της σημερινής διαδρομής μας. Μιας διαδρομής μέσα από τραγούδια που μιλούν για ανθρώπους που πλησίασαν, απομακρύνθηκαν, ξαναβρέθηκαν ή έμειναν απλώς ως μια ανάμνηση. Γιατί τελικά αυτό που μένει δεν είναι πάντα οι λέξεις. Είναι μικρές ηχό που αφήνουν οι άνθρωποι μεταξύ μας. Στιγμές, φράσεις, μελωδίες, πράγματα που συνεχίζουν να αντιχούν κάπου ανάμεσα σε εμάς και το παρελθόν. Απόψε ακούσαμε μερικές από αυτές τις ηχό. Αυτή ήταν η εκπομπή «Το ένα φέρνει το άλλο» και αυτό ήταν το επεισόδιο «Echoes Between Us». Και εγώ είμαι Ανέστης πίσω από το μικρόφωνο με την εκπομπή αυτή που την επιμελούμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, 6 με 7 το απόγευμα. Και αυτή είναι η ώρα που το ένα φέρνει το άλλο. Να είστε όλοι καλά, να φροντίζετε τους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω σας και να αφήνετε πάντα χώρο για λίγη μουσική. Καλή συνέχεια από το Radio και από μένα και καλές εκπομπές στους επόμενους παραγωγούς που συνεχίζουν το πρόγραμμα του σταθμού. Ως την επόμενη εκπομπή, να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε και καλή αντάμωση. Γεια σας.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Γεια σας, είμαι ο Μακαρονοτέρας, είμαστε στο RadioBird.gr και την επόμενη ώρα θα ακούμε επιλογές που έχω διαλέξει ειδικά για αυτή την ώρα.

κάθε ώρα, κάθε μέρα, όλη η παραγωγή εδώ στο RadioBird.gr. Επιλέγουμε μεράκι, μουσικές για όλους εμάς και για όλους εσάς. Είμαι ο Μακαρονοτέρας και ακούρε το... και αυτή είναι η Φλάβη, ακούρε το The Mac Tapes.

Γεια σας, είμαι η Φωτεινή και αυτό είναι το podcast. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Mao Tse-Tung και επειδή έχουμε πολλά να πούμε, για background θα έχουμε house music.

Αφορμή λοιπόν για να μιλήσουμε για τον Μάο Τσεντούνγκ είναι ότι την προηγούμενη εβδομάδα στις 9 Σεπτεμβρίου ήταν η επέτειος 50 χρόνων από το θάνατό του. Ο Μάο Τσεντούνγκ λοιπόν για κάποιους είναι ο άνθρωπος που ίδρυσε τη σύγχρονη Κίνα, ενώ για άλλους είναι ένας ηγέτης που συνδέθηκε με μερικές από τις μεγαλύτερες ανθρώπινες καταστροφές του 20ου αιώνα.

Μάο λοιπόν γεννήθηκε σε μια αγροτική οικογένεια στην Χουνάν το 1893. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς ο γιος ενός αγρότη κατάφερε να γίνει ο απόλυτος ηγέτης μιας χώρας με εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους. Για να καταλάβουμε όμως τον Μάο, πρέπει πρώτα να καταλάβουμε την Κίνα στην οποία μεγάλωσε. Στις αρχές λοιπόν του 20ου αιώνα η Κίνα δεν ήταν η οικονομική υπερδύναμη που

πατέρας του, όπως είπαμε, ήταν αγρότης. Κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής τους, οι συνθήκες διαβίωσης του ήταν αρκετά δύσκολες, καθώς είχαν οικονομικά προβλήματα και πιέζονταν αρκετά. Σε πηγές που έχω ψάξει, λένε ότι ο πατέρας του ήταν ιδιαίτερα αυστηρός μαζί του. Ο Μάο γενικότερα, σε αντίθεση με τα παιδιά εκείνης της τάξης, ας το πούμε, του άρεσε πάρα πολύ να διαβάζει. Ασχολούνταν με την πολιτική και τη φιλοσοφία. Ήταν μια σχολεία που δεν άρεσε στον πατέρα του, καθώς τον πίεζε να ασχοληθεί με την οικογενειακή επιχείρηση, με την οποία στη συνέχεια έβγαλαν και περισσότερα χρήματα που ήταν να καλλιεργούν, αν θυμάμαι σωστά, σιτάρι. Εν τέλει, ο Μάο όμως κατάφερε να ακολουθήσει τη δική του πορεία. Αργότερα λοιπόν η αγροτική κοινωνία στην οποία μεγάλωσε θα αποτελέσει και τη βάση της πολιτικής του. Από τον κόσμο λοιπόν ενός αγροκτήματος θα καταλήξει να γίνει ο άνθρωπος που θα αποφασίζει τι θα καλλιεργείται σε ολόκληρη την Κίνα. Πέρα από αυτό δεν μπορούμε να ξεχνάμε και ότι ο αγροτικός κόσμος από τον οποίο προέρχεται είναι και αυτός τον οποίο θα πιέσει πιο πολύ με την πολιτική του στα επόμενα χρόνια της διακυβέρνησής του. Το 1921 λοιπόν, ο Μάο συμμετέχει στην ίδρυση του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας. Η Κίνα όμως δεν είναι η βιομηχανική Ευρώπη. Οι εργάτες των πόλεων είναι σχετικά λίγοι. Η πλειοψηφία του πληθυσμού είναι αγρότες. Ο Μάο λοιπόν δίνει τεράστια σημασία στους αγρότες. Ουσιαστικά, πάνω στον μαρξισμό στο οποίο στηρίζονται τα κομμουνιστικά κόμματα στην Ευρώπη, λαμβάνει υπόψη τις συνθήκες της κινέζικης πραγματικότητας και έτσι λοιπόν δημιουργεί τη Μαοϊκή Επανάσταση, το Μαοισμό όπως είναι γνωστός, ο οποίος υποτίθεται ότι στηρίζεται στον Μαρξισμό και στον Λενινισμό και είναι η σκέψη του Μάο με βάση τις συνθήκες της κινέζικης πραγματικότητας. Η σκέψη του Μάο λοιπόν για την διακυβέρνηση που ονομάζεται Μαοισμός διδάσκεται ακόμα και σήμερα, καθώς έχει μείνει από τα βιβλία που έχει γράψει ο ίδιος ο Μάο. Χαρακτηριστικό είναι το κόκκινο βιβλίο που αποτελεί το κέντρο, το βασικό βιβλίο που αναλύει τις σκέψεις του, το οποίο θα αναλύσουμε και εμείς στη συνέχεια.

στα πλαίσια του μαοισμού, ο Μαο θεωρεί την βία ως πολιτικό εργαλείο. Είναι μάλιστα γνωστή η φράση που υποστήριζε ότι η πολιτική εξουσία πηγάζει από την κάνει του όπλου. Για το Μαο λοιπόν η επανάσταση δεν είναι απλώς μια ιδεολογική συζήτηση, είναι και ένας ένοπλος αγώνας. Στις αρχές λοιπόν της δεκαετίας του 1920 και του 1930 έρχεται αντιμέτωπος με τη βία και εμφύλει στην κρούση και σταδιακά γίνεται όλο και πιο πεπισμένος ότι η βία είναι απαραίτητο μέρος της επανάστασης.

περίοδο λοιπόν αυτή 20 με 30 υπάρχουν δύο βασικές πλευρές, οι κομμουνιστές με τον Μάο και οι εθνικιστές με τον Chiang Kai-shek. Ξεκινά λοιπόν ένας μακρύς και εξαιρετικά βίαιος εμφύλιος και τότε λοιπόν εμφανίζεται ένας ακόμη εχθρός, η Ιαπωνία. Εισβάλλει λοιπόν η Ιαπωνία στην Κίνα και έτσι οι κομμουνιστές αντιμετωπίζουν ταυτόχρονα τους εθνικιστές, τους Ιάπωνες και τις εσωτερικές τους δυσκολίες.

Μέσα λοιπόν σε αυτές τις συνθήκες, το 34 με 35, οι κομμουνιστές πραγματοποιούν τη μεγάλη πορεία με αρχηγό τους τον Μάο. Η μεγάλη πορεία δεν είναι απλώς μια στρατιωτική μετακίνηση, γίνεται μέρος του μύθου του Μάο. Κατά τη μεγάλη πορεία χάθηκαν πάρα πολλοί στρατιώτες, αντιμετώπισαν την πείνα, την εξάντληση, αλλά μέσα από αυτή τη διαδικασία ο Μάο ενίσχυσε τη θέση του ως ηγέτη. Οι κομμουνιστές λοιπόν μετά τη μεγάλη πορεία εγκαθίστανται στο Γιανάν. Ο Μάο εκεί αρχίζει

να εφαρμόζει τις ιδέες του σε μια μικρότερη κλίμακα. Η Γιαννάν λοιπόν λειτουργεί σαν pilot town, ως ένα εργαστήριο για τα μέτρα που θα εφαρμοστούν αργότερα στην κομμουνιστική Κίνα. Εκεί λοιπόν δοκιμάζει μέρος του μαοισμού, της σκέψης του λοιπόν, που περιλαμβάνει τις αγροτικές πολιτικές, μια πολύ συγκεκριμένη οργάνωση, επιβάλλοντας μέσα από την εκπαίδευση και την πειθαρχία την ιδεολογία του.

Λίγο αργότερα λοιπόν, την 1η Οκτωβρίου του 1949, οι κομμουνιστές κερδίζουν τον εμφύλιο πόλεμο, οι εθνικιστές υποχωρούν στην Ταϊβάν και ο Μάο βρίσκεται στην πλατεία Τιανανμέν, όπου και ανακοινώνει την ίδρυση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Ο Μάο λοιπόν έτσι γίνεται ο ηγέτης μιας χώρας περίπου 600 εκατομμυρίων ανθρώπων. Αρχικά ο Μάο ήταν ένας εξαιρετικά δημοφιλής ηγέτης, καθώς υποσχόταν στους Κινέζους ότι οι αγρότες αποκτούσαν μια νέα θέση στην κοινωνία και όπως είπαμε οι αγρότες ήταν το μεγαλύτερο μέρος της κινέζικης κοινωνίας και επιπλέον στην κοινή γνώμη η επανάσταση συνδεόταν με την εθνική ανεξαρτησία.

Ο Μάο λοιπόν στην αρχή της πορείας του δεν θεωρούνταν δικτάτορας ή ένας δεσποτικός ηγέτης, αλλά αντιμετωπιζόταν ως ήρωας. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε λοιπόν για τον Μάο ότι δεν ξεκίνησε λέγοντας απλώς ότι ήταν ένας δικτάτορας και τέλος. Υπήρχαν άνθρωποι που τον έβλεπαν ως απελευθερωτή, γιατί ουσιαστικά συμβούλησε το τέλος της παλιάς τάξης, την εθνική ανεξαρτησία, την αγροτική μεταρρύθμιση, γενικότερα μια προσπάθεια εκβιομηχάνησης και μια στροφή προς την εκπαίδευση και την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού. Σημαντικές είναι μάλιστα και οι οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές που έγιναν κατά την πρώτη περίοδο της Λαϊκής Δημοκρατίας.

Ο Μάο λοιπόν αρχίζει και αποκτά όλο και περισσότερη εξουσία στο πρόσωπό του. Δεν του αρκεί απλά να κυβερνά. Θέλει να αλλάξει τον τρόπο που δουλεύουν οι άνθρωποι, τα πιστεύω τους, να ελέγχει το τι διαβάζουν και τι διδάσκονται και γενικότερα να οργανώσει την οικονομία και τη λειτουργία της κοινωνίας με βάση τις δικές του ιδέες. Ταυτόχρονα, ο λαός δεν αντιμετωπίζει τον Μάο απλώς ως πολιτικό, αλλά ως κάτι περισσότερο. Γίνεται γενικότερα η εικόνα του, γίνεται σύμβολο σε αφίσες, βιβλία, γραμματόσημα, χαρτονομίσματα, δημόσια κτίρια. Τον θεωρούν απελευθερωτή.

Σε συνδυασμό λοιπόν με την προσωπολατρεία του Μάο, έρχεται και το κόκκινο βιβλίο που ουσιαστικά είναι αποφεύγματα και σκέψεις του Μάο. Το βιβλίο αυτό λοιπόν γίνεται αντικείμενο καθημερινής πολιτικής χρήσης και αργότερα, ιδιαίτερα στην πολιτιστική επανάσταση, σύμβολο πίστης στον ηγέτη. Την περίοδο εκείνη λοιπόν το κόκκινο βιβλίο χρησιμοποιείται σαν ιερό βιβλίο και καθορίζει όλες τις δράσεις των ανθρώπων εκείνης της εποχής. Και μιλώντας για το κόκκινο βιβλίο, πάμε να μιλήσουμε για το κόκκινο τραγούδι, το Red Sun in the Sky, το οποίο πρόκειται για ένα από τα πιο διάσημα κομμάτια κινέζικης πολιτικής προπαγάνδας, το οποίο βέβαια τις τελευταίες δεκαετίες έχει μετατραπεί σε δημοφιλές διαδικτυακό αστείο. Το τραγούδι αυτό λοιπόν είχε δημιουργηθεί για να τιμήσει τον Μάο Τσετούνγκ και χρησιμοποιήθηκε επίσης και ως επαναστατικό άσμα, ήταν χαρακτηριστικό εκείνης της εποχής. Οι στίχοι του τραγουδιού αναφέρουν χαρακτηριστικά: ο ήλιος στον ουρανό είναι κόκκινος, ο ήλιος στην καρδιά μου είναι ο Μάο Τσετούνγκ. Η χρήση λοιπόν του κόκκινου ήλιου ήταν κλασική μεταφορά της εποχής για να εξυμνηθεί ο ηγέτης της Κίνας. Η μελωδία του τραγουδιού βασίζεται σε ένα παραδοσιακό κινέζικο τραγούδι, για το μάζεμα του τσαγιού από την περιοχή Τσιανξή. Διασκευάστηκε κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα για να αποκτήσει επαναστατικό χαρακτήρα. Και πάμε λοιπόν να το ακούσουμε.

Αυτό ήταν λοιπόν το κόκκινο επαναστατικό τραγούδι για τον Μάο Τσεντούνγκ, και πάμε τώρα να συνεχίσουμε.

Το 1958 λοιπόν ο Μάο θέτει σε εφαρμογή το μεγάλο άλμα προς το εμπρός, το σχέδιο για να κάνει την Κίνα μεγάλη βιομηχανική δύναμη. Για την επίτευξή του όμως απαιτείται περισσότερη παραγωγή, περισσότερη βιομηχανία, περισσότερος χάλιβας και περισσότερη αγροτική παραγωγή. Για το λόγο αυτό χωρίζει την αγροτική κοινότητα σε τεράστιες αγροτικές κομμούνες, σκέφτεται το σαν ομάδες. Η καλύτερα κοινότητα, ας το πούμε. Με τις κομμούνες λοιπόν, η καθημερινότητα γίνεται όλο και περισσότερο κρατικά ελεγχόμενη. Ο κρατικός έλεγχος φτάνει μέχρι την καθημερινή ζωή. Δεν αφορά πλέον μόνο την πολιτική, αφορά τη δουλειά, το φαγητό, το πρόγραμμα και τη ζωή των ανθρώπων. Καθώς το κράτος ελέγχει τις ποσότητες που θα καλλιεργηθούν, πότε, πού, και όλη την καλλιέργεια προφανώς την παίρνει το κράτος για το κοινό καλό. Σε αντάλλαγμα δίνεται κάτι σαν κουπόνι για φαγητό. Οπότε όποιος δεν μπορεί να εργαστεί και να φέρει σε πέρας τις απαραίτητες ποσότητες που χρειάζεται και που του έχει καταναμηθεί από το κράτος, δεν τρώει. Αυτό αγγίζει έγκυες, παιδιά, ηλικιωμένους, ανάπηρους, όσο άτομα γενικότερα δεν έχουν τη φυσική ικανότητα να εργαστούν. Καταλαβαίνετε τι προβλήματα δημιουργεί αυτό. Η πείνα εκείνη την εποχή ήταν ένα κυριολεκτικά πάρα πολύ έντονο ζήτημα. Και πείνα όχι με τους όρους της φτώχειας, αλλά την κυριολεκτική πείνα. Επέβαλε με έναν τρόπο έτσι στους πολίτες τον λοιμό. Παράλληλα, ένα από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι ότι ο κόσμος ενθαρρύνεται να παράγει χάλιβα σε μικρές τοπικές εγκαταστάσεις. Στόχος είναι να εκτοξευθεί η βιομηχανική παραγωγή. Στην πράξη όμως, μεγάλο μέρος της παραγωγής είναι χαμηλής ποιότητας ή άχρηστο. Παρ' όλα αυτά, οι τοπικοί αξιωματούχοι θέλουν να δείξουν ότι το σχέδιο πετυχαίνει. Έτσι λοιπόν αναφέρουν παραγωγές μεγαλύτερες από τις πραγματικές και η ηγεσία παίρνει λάθος πληροφορίες. Πάνω σε αυτές τις λάθος πληροφορίες παίρνει και περισσότερες αποφάσεις και έτσι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Το σχέδιο παρουσιάζεται ότι πετυχαίνει, νέες αποφάσεις παίρνονται από την ηγεσία με βάση αυτό το δεδομένο και αυτό επαναλαμβάνεται δημιουργώντας πολλά προβλήματα στην κοινωνία.

στην πραγματικότητα λοιπόν υπάρχει έλλειψη τροφίμων, κατάρρευση της παραγωγής, κρατικές απαιτήσεις και κυρίως πείνα. Και τελικά δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι καταλήγουν να πεθαίνουν. Οι ακριβείς αριθμοί αποτελούν αντικείμενο ιστορικών εκτιμήσεων, αλλά η κλίμακα της καταστροφής είναι αδιαμφισβήτητη. Όπως είπαμε, άνθρωποι αποκλείονται από το φαγητό, παιδιά, έγκυες γυναίκες και ηλικιωμένοι πεθαίνουν από την πείνα.

Με βάση λοιπόν αυτές τις συνθήκες που είπαμε, το μεγάλο όλμα προς τα εμπρός, το σχέδιο που θα καθιστούσε την Κίνα μεγάλη βιομηχανική δύναμη, φαίνεται ότι δεν πηγαίνει σωστά. Το 1959 λοιπόν οι ηγέτες του κόμματος συναντιούνται και εμφανίζεται ένα πρόσωπο κλειδί, ο Πενγκ Ντινχουάι. Ο Πενγκ λοιπόν ασκεί κριτική στην κατάσταση. Ο Μάο αντιδρά και το μήνυμα είναι πλέον σαφές. Η αμφισβήτηση του Μάο έχει τεράστιο πολιτικό κόστος.

Μετά λοιπόν από την απετυχία του οικονομικού προγράμματος του ΜΑΟ, το λεγόμενο μεγάλο άλμα προς τα εμπρός, το οποίο προκάλεσε εν τέλει τεράστιο λοιμό, ο ΜΑΟ παραμερίζεται προσωρινά από την εξουσία και αναλαμβάνει την προεδρία ο Λίου Σαουτσί το 1959. Σε συνδυασμό λοιπόν με τον Ντενκ Σιαοπίνγκ, εφαρμόζουν πιο ρεαλιστικές και μετριοπαθείς οικονομικές πολιτικές. Παραδείγματος χάρη, επιτρέπουν στους αγρότες να έχουν μικρά ιδιωτικά κτήματα για να ανακάμψει κάπως η χώρα. Ο Λίου Σαουτσί υποτίθεται πως βλέπει την πραγματικότητα στην επαρχία και καταλαβαίνει ότι το μεγάλο άλμα έχει αποτύχει. Οι πιο πρακτικές ουσιαστικά οικονομικές λύσεις που πρότεινε εξόργησαν όμως τον ΜΑΟ, ο οποίος θεωρεί ότι τις οδηγούν τον κόσμο προς τον καπιταλισμό και τον απομακρύνουν από την επανάσταση. Εδώ παρατηρείται και ένα παράδοξο, ότι ενώ η άμεση πολιτική επιρροή του ΜΑΟ σε μεγάλο βαθμό έχει χαθεί, συμβολικά συνεχίζει να βρίσκεται στο κέντρο της εξουσίας.

Μάλιστα, όσον αφορά τον Λίου Σαότσι, αργότερα στην πολιτιστική επανάσταση που ξεκίνησε το 1966, ο Μάο τον στοχοποίησε δημόσια και τον κατηγόρησε ως τον υπάριθμο ένα υποστηρικτή του καπιταλιστικού δρόμου και τον κήρυξε προδότη της επανάστασης. Τον καθαίρεσε έτσι από όλα τα αξιώματά του και ο Λίου υπέστη δημόσιους ξεφτελισμούς, βασανίστηκε και φυλακίστηκε. Και έτσι πέθανε το 69 στην απομόνωση και υπό άθλιες συνθήκες. Ύστερα όμως από το θάνατο του Μάο το 80, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας αποκατέστησε πλήρως το όνομά του και οι κατηγορίες εναντίον του κηρύχθηκαν ψευδείς. Σήμερα λοιπόν αναγνωρίζεται επίσημα στην Κίνα ως ένας από τους μεγάλους ήρωες και ηγέτες της Κινέζικης Επανάστασης.

1966 λοιπόν, ο Μάο επέστρεψε δυναμικά με την πολιτιστική επανάσταση. Ο Μάο λοιπόν υποστήριζε ότι υπάρχουν καπιταλιστές και αντιεπαναστάτες μέσα στο ίδιο κόμμα. Και έτσι θέλησε να καθαρίσει το κόμμα, να επαναφέρει την επαναστατική ιδεολογία, να χτυπήσει τους αντιπάλους του και να κινητοποιήσει ξανά τον πληθυσμό. Η National Archives συνοψίζει τους στόχους ως καταπολέμηση των αστικών και αντιεπαναστατικών επιρεών και των λεγόμενων τεσσάρων παλαιών, δηλαδή τις παλαιές ιδέες, τον πολιτισμό, τις συνήθειες και τα έθιμα. Ο Μάο λοιπόν σε αυτή τη νέα εποχή στρέφεται προς τους νέους και έτσι δημιουργεί ένα στρατό των ερυθροφρουρών που αποτελείται από μαθητές και φοιτητές. Τους ενθαρρύνει να αφισβητούν τους καθηγητές, τους διανοούμενους, τα κομματικά στελέχη, τις παραδοσιακές αξίες, γενικότερα τα πάντα. Και κάπου εδώ παρατηρείται κάτι λίγο τρομακτικό στην κοινωνία. Οι μαθητές αρχίσουν να καταγγέλνουν τους δασκάλους τους. Εμένα αυτό το κομμάτι μου θυμίζει λίγο για 1984, όπου τα παιδιά που μεγαλώνουν με τις αξίες του 1984 και δεν έχουν δει κάτι άλλο πριν τον μεγάλο αδερφό, καταγγέλνουν τους γονείς τους και γενικότερα τους ενήλικες που κάνουν εγκλήματα σκέψης. Οι ερυθροφρουροί λοιπόν, όπως ονομάζονται και έχουν μείνει γνωστοί, καταστρέφουν και στρέφονται εναντίον στα τέσσερα παλιά, όπως είπαμε πριν, δηλαδή τις παλιές ιδέες, τον παλιό πολιτισμό, τις παλιές συνήθειες και τις παλιές παραδόσεις. Καταστρέφουν έτσι βιβλία, έργα τέχνης, πολιτιστικά αντικείμενα, θρησκευτικά σύμβολα και ιστορικά μνημεία.

οι ερυθροφρουροί, οι οποίοι όπως είπαμε ήταν κυρίως φοιτητές και μαθητές που καλούνταν να αμφισβητήσουν οτιδήποτε παραδοσιακό και παλιό υπήρχε, τάσσονται μέσα στα πλαίσια της πολιτιστικής επανάστασης. Σε εκείνη την περίοδο λοιπόν η καθημερινή ζωή γίνεται πολιτική για ακόμα μία φορά. Αυτή τη φορά όμως οι καθημερινές πράξεις μπορούσαν να προκαλέσουν υποψίες. Πλέον δεν ελέγχονταν απλά η αγροτική παραγωγή, αλλά κάθε ανθρώπινη ενέργεια. Ποιο κόμμα υποστηρίζεις, πώς ζεις, τι λες, τι διαβάζεις και με ποιον μιλάς. Και αυτό πολύ 1984. Και κάπως έτσι δεν πρέπει να μας εκπλήσει το γεγονός ότι σήμερα η Κίνα λειτουργεί με βάση social credits, βαθμολογώντας με έναν τρόπο τους πολίτες της και παρακολουθώντας αλλά και αξιολογώντας την αξιοπιστία των πολιτών. Μιλάμε έτσι κι αλλιώς για περίπου 60 χρόνια πριν, δεν είναι και πολλά.

Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ πέρα στο Radio Bird να μιλάμε για τον Μάο Τσετούγκ και πάμε να συνεχίσουμε με την περίοδο της πολιτιστικής επανάστασης, όπου ο Μάο βρισκόταν ας πούμε στο απόγειο της κυριαρχίας του.

Την εποχή εκείνη λοιπόν, ο Μάο παρουσιάζεται ως πατέρας ηγέτης, αλλά ταυτόχρονα και δάσκαλος και επαναστάτης. Οτιδήποτε κάνει θεωρείται αλάνθαστο. Η εικόνα του βρίσκεται παντού και το κόκκινο βιβλίο γίνεται σχεδόν αντικείμενο πίστης. Η πολιτιστική επανάσταση όμως εξελίσσεται σε ένα χάος. Αρχικά ο Μάο χρησιμοποιεί τους ερυθροφορούς. Μετά όμως οι ομάδες αυτές αρχίζουν να συγκρίνονται μεταξύ τους. Κυριαρχεί έτσι η βία, οι εσωτερικές συγκρούσεις και οι αντιπαραθέσεις με τον στρατό, ο οποίος εν τέλει παρενεύει για να επαναφέρει τον έλεγχο.

Στην κρίση λοιπόν της πολιτιστικής επανάστασης διαχειρίζεται μαζί με τον πολύ ένθερμο υποστηρικτή του Λιν Πιάο. Ο Λιν Πιάο υπήρξε ένας από τους ικανότερους στρατηγούς του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού και ηγήθηκε κομβικών μαχών κατά τον Σινο-Ιαπωνικό Πόλεμο και τον Κινέζικο Εμφύλιο Πόλεμο. Συμμετείχε ενεργά και στη Μεγάλη Πορεία ως επικεφαλής της εμπροστοφυλακής. Μετά την ίδρυση μάλιστα της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας το 1949, έλαβε και τον βαθμό του στρατάρχη. Και το 59 διορίστηκε Υπουργός Εθνικής Αμήνης. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της πολιτιστικής επανάστασης ήταν ο εμπνευστής, ο οποίος προώθησε μάλιστα και τη μαζική έκδοση του περίφημου κόκκινου βιβλιαρίου για την κατήχηση του στρατού και των πολιτών. Λόγω μάλιστα της απόλυσης πίστης του, ορίστηκε επίσημα και ως ο μοναδικός αντιπρόεδρος του κόμματος και ορισμένος διάδοχος του ΜΑΟ. Ωστόσο το 1971 οι σχέσεις με τον ΜΑΟ κατέρευσαν. Στις 13 Σεπτεμβρίου του 1971 λοιπόν ο Λιν Πιάο σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα στην Μογγολία όταν το αεροπλάνο με το οποίο διέφυγε από την Κίνα κατέπεσε λόγω έλλειψης καυσίμων. Σύμφωνα λοιπόν με την επίσημη εκδοχή της κινέζικης κυβέρνησης, ο Λιν Πιάο είχε οργανώσει αποτυχημένο πραξικόπημα υπό την κωδική ονομασία Σχέδιο 571 για τη δολοφονία του Μάο και την κατάληψη εξουσίας. Μετά λοιπόν την αποκάλυψη της συνωμοσίας, προσπάθησε να διαφύγει προς τη Σοβιετική Ένωση. Μετά το θάνατό του, καταδικάστηκε επίσημα από το κόμμα ως προδότης. Κάτι το οποίο πρέπει να σταθούμε, θεωρώ, είναι ότι σε αυτό το σημείο φαίνεται ότι για τον Μάο, ακόμη και ο άνθρωπος παρουσιάζεται ως διάδοχος και πιστός ακολουθός σου μπορεί να μετατραπεί σε εχθρό. Στο podcast μάλιστα που άκουσα για αυτή την εκπομπή από τη σειρά των Real Dictators στο Spotify μπορείτε να το βρείτε άμα γράψετε Real Dictators Madze Tsentung λέγεται ότι ο Μάο δεν ήθελε να έχει πολλές φιλικές επαφές και θεωρούσε τους ανθρώπους είτε όργανα είτε δούλους. Προσωπικά εμένα δεν με εκπλήσει γιατί ξέρουμε ότι ευθύνεται για πολλά βασανιστήρια πολύ μάλιστα που δεν ήταν αντιεπαναστάτες ομολόγησαν πως ήταν λόγω των τραγικών βασανιστήριων που τους επέβαλε.

Μάλιστα, ο πρώην γιατρός του, Λι Ζησούι, δίνει μαρτυρίες για την προσωπική ζωή του. Ήταν ο προσωπικός του ιατρός, γι' αυτόν και τον ακολουθούσε πολύ συχνά και στα ταξίδια του και ήταν συνεχώς μαζί του. Ο Μάου λοιπόν ζούσε απομονωμένος από την καθημερινότητα του απλού κινέζικου πληθυσμού, με ιδιαίτερα προνόμια και ένα πολύ διαφορετικό τρόπο ζωής. Ενώ έξω από τη φούσκα το Μάου, ας το αποκαλέσω έτσι, κυριαρχούσε πείνα, πολιτικές διώξεις και χάος, μέσα στον κύκλο του Μάου υπήρχαν πολλά προνόμια, προσωπική εξουσία και απομόνωση, και αυτό κάνει την εικόνα του ακόμα πιο σύνθετη. Μάλιστα, ο γιατρός του έχει δηλώσει ότι είχε πολλές σχέσεις με νεαρές γυναίκες, καθώς θεωρούσε ότι έκανε καλό στην υγεία του και τον διατηρούσε νέο, και επιπλέον αρνούταν να πλένεται. Συγκεκριμένα τα δόντια του είχαν χαλάσει και πρασινίσει λόγω του γεγονότος ότι δεν τα έπλαινε παρά τις συστάσεις του γιατρού του. Αυτό μάλιστα πρέπει να γίνει και λόγω του τσαγιού, γιατί έπλαινε το στόμα του με τσάι. Επιπλέον έκανε πολύ σπάνια ντους και τον καθάριζαν, τον ξέπλεγαν κάπως, νομίζω, οι φρουροί του, κάτι τέτοιο λέει.

Τον Φεβρουάριο λοιπόν του 1972 έγινε η ιστορική επίσκεψη του Ρίτσαρντ Νίξον στην Κίνα. Αποτέλεσε αυτή η επίσκεψη ένα από τα σημαντικότερα διπλωματικά γεγονότα του 20ου αιώνα, καθώς τερμάτισε 25 χρόνια απόλυτης αποξένωσης μεταξύ των δύο χωρών. Ο Μάο είχε δηλώσει σε συνέντευξή του ότι αν ήταν να ανακαμφθούν πάλι οι σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, αυτό σίγουρα θα το έβλεπε Κίνος και ίσως θα συνέβαινε σε επόμενες γενιές. Εν τέλει όμως έγινε εκείνη τη χρονιά και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό και από άποψη γεωπολιτικής στρατηγικής με την αποδυνάμωση της Σοβιετικής Ένωσης, αλλά κυριότερα την έξοδο της Κίνας από την διεθνή απομόνωση. Από το 49 που ο Μάο ανέλαβε την εξουσία, οι ΗΠΑ αρνούνται να αναγνωρίσουν τη λαϊκή δημοκρατία της Κίνας, αναγνωρίζοντας μόνο την Ταϊβάν. Η επίσκεψη λοιπόν αυτή άνοιξε το δρόμο για την πλήρη εξομάλυνση των σχέσεων και την ενσωμάτωση από το 79 της Κίνας στη διεθνή κοινότητα. Παράλληλα, μέσω του ανακοινοθέντος της Σανκάη, η ΗΠΑ αναγνώρισαν ουσιαστικά ότι υπάρχει μόνο μία Κίνα και ότι η Ταϊβάν αποτελεί μέρος της, μία θέση που καθορίζει τη γεωπολιτική σκακέρα μέχρι και σήμερα. Βέβαια, η συνάντηση αυτή αποτελούσε και το θεμέλιο για την παγκόσμια οικονομία. Με τον τρόπο αυτό, η Κίνα, η οποία τότε, όπως έχουμε πει, ήταν μια φτωχή αγροτική χώρα, άνοιξαν οι αγορές και έθεσε ουσιαστικά τις βάσεις για τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις που ακολούθησαν τα επόμενα χρόνια, μετατρέποντας τελικά την Κίνα στο εργοστάσιο του κόσμου και το μεγαλύτερο οικονομικό έτερο, αλλά και ανταγωνιστή, όπως έχουμε δει σήμερα, τον ΗΠΑ.

Λίγα χρόνια μετά από την ιστορική αυτή διπλωματική νίκη, η υγεία του Μάο, ο οποίος μεγαλώνει, αρχίζει να επιδεινώνεται και αρχίζει όλο και πιο πολύ να εντείνεται το ερώτημα ποιος θα κυβερνήσει μετά από τον Μάο. Υπάρχουν βέβαια διαφορετικές ομάδες και πρόσωπα που ανταγωνίζονται για τη διαδοχή του Μάο. Στις 9 λοιπόν Σεπτεμβρίου του 1976, ο Μάο σε ηλικία 82 ετών πεθαίνει. Η χώρα βρίσκεται σε ένα τεράστιο σοκ, εκατομμύρια άνθρωποι πεθούν. Η εικόνα του όμως δεν εξαφανίζεται. Ακόμη και σήμερα ο Μάο υμνείται. Είναι χαρακτηριστικό ότι και σήμερα υπάρχει πολύ έντονος ο λεγόμενος κόκκινος τουρισμός, που είναι ουσιαστικά τουρισμός που πάει στα πολύ σημαντικά μέρη της Επανάστασης. Υπάρχει άλλωστε και μνημείο για τον Μάο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος είχε ζητήσει να αποτεφρωθεί.

Όσον αφορά το θάνατό του μάλιστα, ο Μάο είχε πει σε συνέντευξή του ότι παρόλο που ο θάνατος τον τριγυρνάει συνέχεια, καθώς η πρώτη του γυναίκα πέθανε σε ηλικία μόλις 20 ετών 2 χρόνια αφού παντρεύτηκαν, αλλά και η δεύτερη σύζυγός του εκτελέστηκε το 30 από το Εθνικιστικό Κόμμα, αλλά και από τα 10, αν θυμάμαι σωστά, αδέρφια του είχαν μείνει 3, τα οποία και γι' αυτά δεν είχαν πολύ καλή μοίρα. Τέλος πάντων, οπότε ο Μάο αστευόταν λέγοντας ότι ενώ γύρω μου υπάρχει πολύς θάνατος, εμένα ακόμα δεν έχει αποφασίσει να με ακουμπήσει.

27 μέρες λοιπόν μετά τον θάνατο του Μαμ, στις 6 Οκτωβρίου του 1976, η συμμορία των τεσσάρων συλλαμβάνεται. Κεντρικό πρόσωπο ήταν η Τσιάνγκ Τσινγκ, η τέταρτη σύζυγος του Μαο. Η σύλληψή της μάλιστα σηματοδοτεί και το τέλος της πολιτιστικής επανάστασης. Στο σημείο αυτό να πω ότι η συμμορία των τεσσάρων ήταν ένας όρος που αναφέρεται κυρίως σε μια ομάδα τεσσάρων ριζοσπαστικών ηγετικών στελεχών του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, που κατά τη διάρκεια της πολιτικής επανάστασης είχε τεράστια ισχύ. Ουσιαστικά ήταν η πολιτική φατριά που καθοδηγούνταν από την Τσιάνγκ Τσινγκ, την χείρα του Μαό Τσεντούκ, την τέταρτη γυναίκα του όπως είπαμε, και περιλάμβανε τους Τζάνγκ Τσουντσάιο, Γιάνγκ Γουένγουάν και Γάνγκ Χονγκουέν. Δεν μπορώ να πω καλά τα ονόματά τους, τέλος πάντων. Η συμμορία των τεσσάρων λοιπόν, κατά τη διάρκεια της πολιτιστικής επανάστασης, έλεγχε τα μέσα ενημέρωσης και την προπαγάνδα της Κίνας. Η πτώση τους, όπως είπαμε, έγινε ένα μήνα μετά το θάνατο του Μάο, όπου και συνελήφθησαν με την κατηγορία της προδοσίας και της προσπάθειας σφεντερισμού της εξουσίας. Η σύλληψή τους ουσιαστικά σηματοδότησε και το επίσημο τέλος της πολιτικής επανάστασης και άνοιξε τον δρόμο για τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις του Ντεγκ Σιάοπινγκ.

Σταδιακά λοιπόν μετά τον Μάο επικράτησε ο Ντενγκ Σιαοπίνγκ, ο οποίος υπήρξε κορυφαίος Κινέζος κομμουνιστής ηγέτης και ο πολιτικός αρχιτέκτονας πίσω από το σύγχρονο οικονομικό θαύμα της Κίνας. Είναι δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος οικοδόμησε την οικονομία της Κίνας έτσι όπως τον αναγνωρίζουμε κυρίως σήμερα. Αυτό το οποίο έκανε ο Ντενγκ ουσιαστικά ήταν ότι παρόλο που έκανε οικονομικές μεταρρυθμίσεις και έφερε ουσιαστικά μια τεράστια οικονομική αλλαγή, δεν εγκατέλειψε το κομμουνιστικό σύστημα. Με άλλα λόγια, άνοιξε την κινέζικη οικονομία στις αγορές του εξωτερικού. Εγκατέλειψε ωστόσο πολλά από τα παραδοσιακά κομμουνιστικά δόγματα. Εισήγαγε στοιχεία καπιταλισμού και ελεύθερης αγοράς, διατηρώντας όμως το μονοθέσιο πολιτικό έλεγχο από το κομμουνιστικό κόμμα. Παράλληλα, η φιλοσοφία του, από την οποία έγινε διάσημος και ως πραγματιστής, συνοψίζεται στην πολιτική φράση «Δεν έχει σημασία αν η γάτα είναι άσπρη ή μαύρη, αρκεί να πιάνει τα ποντίκια». Εννοώντας δηλαδή ότι τον αφορά το πρακτικό αποτέλεσμα και με βάση αυτό έστησε την οικονομία της Κίνας όπως τη γνωρίζουμε σήμερα. Ωστόσο, ο ίδιος έχει επικριθεί αρκετά για τους σκληρούς μηχανισμούς καταστολής του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί και η διαχείριση της εξέγερσης στην πλατεία Tiananmen το 1989.

Και επιστρέφοντας πίσω στον Μάο και το σήμερα, 50 χρόνια μετά το θάνατό του, ο Μάο δεν έχει εξαφανιστεί από την κινέζικη ιστορική μνήμη. Εξακολουθεί να βρίσκεται στην πλατεία Tiananmen. Στο Πεκίνο υπάρχει μάλιστα και το μαυσολείο του. Εμφανίζεται σε αναμνηστικά και εικόνες και παραμένει ιδρυτική μορφή της λαϊκής δημοκρατίας.

Και φτάνοντας λοιπόν προς το τέλος της εκπομπής μας, επειδή είπαμε πολλά για τον Μάο, πάμε λίγο να δούμε κάποια βασικά στοιχεία. Ο Μάο λοιπόν, ο οποίος προερχόταν από μια αγροτική οικογένεια, κατάφερε το 49 να αναλάβει την ηγεσία μιας χώρας με περίπου 600 εκατομμύρια ανθρώπους, οργάνωσε την μεγάλη οικονομική επανάσταση που έγινε γνωστή με το όνομα Μεγάλο Άλμα προς τα εμπρός, που εν τέλει κατέληξε σε ένα καταστροφικό λοιμό και στον θάνατο εκατομμυρίων ανθρώπων. Ύστερα στην πολιτιστική επανάσταση προσέγγισε τους νέους και τους κινητοποίησε μέσω των ερυθροφρουρών, επηρεάζοντας ταυτόχρονα και την εκπαίδευση και την την πνευματική ζωή της χώρας, και εν τέλει πέθανε στις 9 Σεπτεμβρίου του 1976. Και 27 μέρες αργότερα η συμμορία των τεσσάρων συνελήφθη, γεγονός που ουσιαστικά όρισε και το τέλος της πολιτιστικής επανάστασης.

ουσιαστικά ήταν τα βασικά στοιχεία της δράσης του Μάου που επηρέασαν δραματικά την ιστορία της Κίνας και σε μεγάλο βαθμό διαμόρφωσαν την σημερινή Κίνα την οποία ξέρουμε.

Και έτσι επιστρέφουμε στο αρχικό ερώτημα. Ποιος ήταν τελικά ο Μάο? Από τη μία ήταν ο άνθρωπος που ίδρυσε τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας και ο ηγέτης μιας επανάστασης που έδωσε σε εκατομμύρια ανθρώπους την αίσθηση ότι η χώρα τους απελευθερώνεται, τους έδωσε ελπίδα. Από την άλλη όμως ήταν και ο ηγέτης πίσω από πολιτικές που συνδέθηκαν με έναν τεράστιο λοιμό, πολιτικές εκαθαρίσεις και την πολιτιστική επανάσταση. Ήταν ένας άνθρωπος που ευθύνεται για πάρα πολλούς θανάτους, δυσκόλεψε πολύ τον αγροτικό πληθυσμό και τον υπέβαλε σε πολλά βασανιστήρια και γενικότερα τον πληθυσμό, όχι μόνο τον αγροτικό. Και κάπου εδώ έρχεται το ερώτημα του τι ήταν ο Μάο. Ήταν δικτάτορας ή ήταν όπως τον λέγανε, όπως τον αντιμετωπίζανε εκείνη την εποχή, σωτήρας?

Θεωρώ πως δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη απάντηση. Ορισμένοι και οι υποστηρικτές του θεωρούν ότι, ότι τα καλά που έκανε υπερτερούν κατά πολύ των αρνητικών. Άλλοι, οι οποίοι είναι πιο κοντά στον ανθρωπισμό, πιστεύουν ότι το κακό που έκανε ήταν μεγαλύτερο. Ωστόσο, θεωρώ ότι αυτό που πρέπει εμείς να κρατήσουμε είναι ότι όταν τόση πολλή εξουσία συσσωρεύεται στο πρόσωπο ενός μόνο ανθρώπου και όταν η εικόνα του, οι ιδέες του, οι αποφάσεις του, ο ίδιος ο άνθρωπος ουσιαστικά θεοποιείται και επηρεάζει εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους, μπορεί να έχει δραματικές συνέπειες. Βέβαια, ο Μάο επηρεάζει τους ανθρώπους ακόμα και δεκαετίες μετά το θάνατό του, γιατί η εποχή του άφησε μια Κίνα που δεν θα ήταν ποτέ ξανά ίδια.

Ο μεγάλος τιμονιέρης λοιπόν, όπως αποκαλούνταν, με τις αρνητικές και τις θετικές πτυχές του, παραμένει μέχρι και σήμερα μια μεγάλη προσωπικότητα που μετέβαλε και συνέβαλε σημαντικά στην εξέλιξη της κινέζικης ιστορίας και γι' αυτό υμνείται μέχρι και σήμερα. Και κάπως έτσι θα τελειώσει το σημερινό επεισόδιο και εμείς τα λέμε την επόμενη Παρασκευή εδώ πέρα στο Radio Bird. Bye!

Έχουμε πάρει σκητάλια από την αγαπητή Όλγα Παπαλεξάνδρου αλλά και τους άλλους φίλους συμπαραγωγούς εδώ του ραδιοφώνου. Σήμερα τελευταία Παρασκευή του Απρίλη, συμφωνία από νότες εδώ στο Radio Bird μέχρι τα μεσάνυχτα και σε επανάληψη την Κυριακή 11 με 1 το μεσημέρι. Ακούμε την εκδοχή του Απρίλη, τον Deep Purple, μέσα από τον ομώνυμο δίσκο του 1969. Μια εποχή που

Ακούμε λοιπόν την προσέγγιση, μεγαλούτσικο κομμάτι, αλλά δείτε πως το έχουν πάει οι Deep Purple. Ακούμε την προσέγγιση λοιπόν του Απρίλη, April, τελευταία εκπομπή του Απρίλη σήμερα. Μετά άλλαξαν λίγο το στυλ τους οι Deep Purple, έγιναν λίγο πιο hard. Όχι ότι εδώ δεν ήταν, αλλά βλέπετε πολλά στοιχεία κλασικής μουσικής. Λοιπόν, πολλά έχω πει, απολαύστε το κομμάτι.

Εκπληκτικό νομίζω το April μέσα από αυτόν τον δίσκο των Deep Purple. Τρίτος δίσκος ήταν αυτός το 1969. Είμαι ο Λάμπης Βασιλάτος, θα το πάμε για 2 ώρες μαζί. Είτε ακούτε τώρα το βράδυ, είτε σε επανάληψη την Κυριακή το μεσημέρι, είτε μην τον ξεχνιόμαστε, οι εκπομπές αναβαίνουν και στο Mixcloud, έτσι. Οπότε οποιαδήποτε ώρα και στιγμή δεν χρειάζεται να είστε γραμμένοι στο Mixcloud. Βέβαια, αν γραφτείτε και βάλετε και τα στοιχεία σας, θα σας έρχονται και ειδοποιήσεις σε όποια εκπομπή ανεβαίνει μέσα από το Radio Bird. Συνεχίζουμε, φίλοι και φίλες. Θα παίξουμε διάφορα και σήμερα, κυρίως από τις παλιές έτσι δεκαετίες που μας αρέσουν. Συνεχίζουμε με ένα συγκρότημα, νομίζω από Σικάγο είναι, ναι. Ξέρετε με τον Τζούλια πάρα πολύ, Pavlov's Dog. Early Morning On.

Αυτό είναι από τον δεύτερο δίσκο τον, όχι το Pampered Manual, που είχε το σκυλί απ' έξω. Είναι ο δίσκος At the Sound of the Bell, και ακούσαμε το Early Morning On από τους Pavlov's Dog. Συνεχίζουμε. Humble Pie. I'm ready. Πιστεύω και εσείς να είστε έτοιμοι, να τα λέμε και στο chat του RadioBird κάτω δεξιά, www.radiobird.gr, και βέβαια στο Instagram και στο Facebook, στον προσωπικό λογαριασμό Λάμπης Βασιλάτος με λατινικά. Εδώ έχουμε Steve Marriott και Peter Frampton, έτσι για να σας πω έτσι λίγο τους γνωστούς.

Υπέροχος αυτός ο μόνιμος δίσκος των Humble Pie, βέβαια και άλλοι δίσκοι τους είναι πάρα πολύ ωραίοι. Και όσους δεν κατάλαβαν, είμαι έτοιμος για σένα, αν είσαι και εσύ έτοιμη για μένα. Αυτά τα ωραία. Λοιπόν, με αρκετό rock, hard rock, rock blues σήμερα και πάμε σε ένα άλλο ωραίο συγκρότημα από εκείνες τις εποχές. Savoy Brown. Μέσα από τον δίσκο Blue Matter, ο οποίος είναι blues, καραμπλούς δηλαδή. She's got a ring in his nose and a ring on her hand.

0: αγαπημένο αγγλικό συγκρότημα των 70's. Δεν ήταν η μόνη λευκή, ούτως ή άλλως λευκή και από την μεριά του Ατλαντικού, την άλλη μεριά των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή και από την Αγγλία και γενικότερα Ευρώπης. Έπιασαν, κυρίως Αγγλία βέβαια, έπιασαν λοιπόν τους μαύρους, επηρεάστηκαν από τον blues, το ηλέτρησαν, το πήγαν παραπέρα και ακούσαμε αυτά τα μεγάλα rock συγκροτήματα που ακούμε και τώρα, δηλαδή αξέχαστα κομμάτια. Ούτως ή άλλως οι τέχνες δεν είναι, η τέχνη δεν είναι παρθενογένεση, δηλαδή υπάρχει ένα παρελθόν, υπάρχουν κάποια ρεύματα και υπάρχουν επιρροές και πάνω εκεί πέρα συνεχίζει ο επόμενος και πάει λέγοντας.
1: Well, I feel so lonesome.
0: Άλλο ένα συγκρότημα από την Αγγλία με πολύ αμερικανικό ήχο, η Foghat. Πάμε να ακούσουμε το Terra Plane Blues.

Terra Plain Blues από τους Folk Hat. Και να συνεχίσουμε. Με τι θα συνεχίσουμε? Εδώ. Από τον πρώτο δίσκο των Led Zeppelin, 1968. Αυτό που σας έλεγα και πριν, I Can't Quit You Baby, το κομμάτι είναι του Willie Dixon.

Πήγε στο επόμενο, γιατί έτσι πάει ο δίσκος, το άλμπουμ. Λοιπόν, ένα κομμάτι, εκπληκτικό κομμάτι του Willie Dixon, το I Can't Quit You Baby. Και βλέπετε πως το άλλαξαν οι Led Zeppelin, τι χρειά έδωσαν, τι rock έτσι ύφανση έκαναν. Τι λέω σήμερα. Jeff Beck Group, αγαπημένος ο Jeff Beck. I can't give back the love I feel for you. Δεν σας το ξαναλέω.

Σας πάμε και σε κάτι έτσι μικρά ορχιστρικά κομμάτια για να απολαύσετε βεβαίως και την καταπληκτική κιθάρα και δεξιοτεχνία του Jeff Beck. Για να συνεχίσουμε με κάτι άλλο, άλλο ένα αγγλικό συγκρότημα αγαπημένο από τα 70's που και αυτό ασχολήθηκε με blues. Stan Webb και η παρέα του, Chicken Shack και το κομμάτι Poor Boy. Μια και μας κατέντησαν φτωχά παιδιά αλλά με μεγάλη καρδιά. They call me poor boy. Oh, you let me down.

Τώρα τελείωσε. Δεν πρέπει να βιάζομαι να μιλάω. Ήταν το Poor Boy από τους Chicken Sack. Και πάμε πάλι στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δεν φεύγουμε και πολύ από την εποχή. Το συγκεκριμένο κομμάτι είναι του Willie Dixon. Πολλοί το έχετε ακούσει από πολλούς και διάφορους μπλουζίστες. Δεν ξέρω πόσοι το έχετε ακούσει από τους Steppenwolf. Να πω τον τίτλο, θα το καταλάβετε.

απογείωση από τους Steppenwolf σε ένα κομμάτι blues του Willie Dixon. Blues, καθαρό είμαι blues. Παραμένουμε εκεί, πάμε 1964 όμως, ζωντανές ηχογραφήσεις, όχι και οι καλύτερες, στο φημισμένο Marquee στο Λονδίνο, όταν εδώ έχουμε τους Yardbirds. Από εδώ ξεκίνησε ο Eric Clapton. Ήταν, δεν ήταν 19 χρόνων εδώ. Στα φωνητικά εδώ βέβαια είναι ο Keith Relf μαζί με την φυσαρμόνικα. I'm a man. Εδώ τώρα πάμε εδώ.

κομματάκι από τους Yardbirds 1964. Ακούσαμε το κομμάτι I'm a Man. Και κάπου εκεί, περίπου ίδιες περιοχές, ίδιες εποχές, όλα αυτά τα μεγάλα αγγλικά συγκροτήματα, τα Rolling Stones, Animals, Yardbirds, Beatles. Dimples, ένα κομμάτι του Julie Hooker από Animals.

και από τους Animals και το Dimples πάμε σε έναν δίσκο που έχει πολύ blues μέσα. Δεν φαίνεται ίσως αυτό το κομμάτι, γιατί έχουμε διαλέξει να σας να ακούσουμε τις περιπέτειες ενός νεαρού οργανίστα. 10 Years After, από τον ομώνυμο δίσκο του 1967, πραγματικά είναι πολύ blues.

ήταν οι περιπέτειες ενός νεαρού οργανίστα, 10 years after, άλλο ένα ορχιστρικό έτσι κομμάτι για να χαλαρώσουμε και να συνεχίσουμε. Ένα συγκρότημα που έχει παίξει πάρα πολύ blues, κάνει hit. Το κομμάτι είναι του Arthur Big Boy Crudup, ένας από τους πολλούς μπλουζίστες παλιούς. That's All Right Mama, από το Future Blues των Cannon Heat.

0: ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Στο Radio Bird ακούτε Συμφωνία από Νότες με το Λάμπη Βασιλάτο κάθε Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ και σε επανάληψη την Κυριακή 11 με 1 το μεσημέρι για τους μεσημεριανούς τύπους. Ένα κομμάτι πασίγνωστο, το έκανε μάλλον πασίγνωστο στο ευρύ κοινό η Janis Joplin και το συγκρότημά της. Το κομμάτι είναι της Big Mama Thornton, Ball and Chain. Ζωντανές ηχογραφήσεις 1970 με το δεύτερο γκρουπ της, τους Full Tilt Boogie Band.

0: ή αυτή η διάδραση με το κοινό δεν μπορεί να υπάρχει μέσα σε ένα στούντιο.
1: Cause someday some weight gonna come on your shoulders, babe. It's gonna feel too heavy. It's gonna weigh on you. It's gonna feel

Υπέροχη Giannis, Ball and Chain, η μπάλα και η αλυσίδα. Ουσιαστικά ήταν ο τρόπος για να μην το σκάσουν οι φυλακισμένοι από τις, από τις φυλακές και κυρίως από τις υπαίθριες δραστηριότητες. Δεν ξέρω αν θυμάστε τα παλιά κινούμενα σχέδια με το... ποια ήταν εκεί τα αδέλφια οι φυλακισμένοι, τέλος πάντων οι Ντάλτονς και όλοι οι άλλοι που είχαν... είχε επινοηθεί λοιπόν τότε στις Ηνωμένες Πολιτείες αλυσίδα με μια βαριά σιδερένια μπάλα ώστε να μην μπορείς να τρέξεις και να αποδράσεις. Έτσι αυτά τα ολίγα. Αυτοί και αν έχουν παίξει blues, μετά το άλλαξαν. Αγαπημένα όμως τα πρώτα χρόνια των Fleetwood Mac με Peter Green. Dr. Brown. Για κάποια φίλη που είναι ντόκτορ.

Ακούσαμε τους Fleetwood Mac από τα πρώτα χρόνια που έπαιξαν πολύ blues, με Peter Green βεβαίως. Το κομμάτι ήταν το Dr. Brown. Και ο Eric Clapton βεβαίως έχει παίξει πολύ blues. Πολλές συνεργασίες, πολλά συγκροτήματα. Εδώ είναι με τους Derek and the Dominos live στο Fillmore 1970. Επειδή μας αρέσει το κρασί και κυρίως το κόκκινο, bottle of red wine, για τη φίλη την Ιωάννα.

στην καλή παρέα ένα μπουκάλι κόκκινο κρασί είναι μια χαρά. Bottle of red wine. Ζωντανές ηχογραφήσεις, ο Eric Clapton εδώ με το συγκρότημά του Derek and the Dominos. Πάμε πάλι Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι βγήκε, παιδιά, πάμε μία από εδώ, μία από εκεί. Just Got Paid από τους ZZ Top.

συνέχεια από τους ZZ Top στο συγκρότημα που φτιάχτηκε μετά τους Free, τους Bad Company. Moving

Ήταν το Moving On από τους Bad Company από τα μέσα της δεκαετίας του 70, τον πρώτο και πάρα πολύ ωραίο δίσκο, όπως και άλλους δηλαδή που έφτιαξαν. Και πάμε σε έναν δίσκο του 2016 που έχουν βγάλει οι Rolling Stones, από τους δεκάδες πολλούς και καλούς δίσκους, που είναι καθαρά blues. Ο τίτλος του δίσκου, Blue and Lonesome. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι All of Your Love. Άλλη μια διασκευή blues κομματιού, έτσι το ακούτε.

Ακούστε ραδιόφωνο. Δεν περιορίζει νου, σκέψη και φαντασία. Συμφωνία πονότες με το Λάμπη Βασιλάτο στο Radio Bird. Κάθε Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ και σε επανάληψη τις Κυριακές 11 με 1 το μεσημέρι.

Έχουμε πάρει την τελική ευθεία. Έχουμε περάσει στους Pink Floyd και το The Wall. Pink Floyd, οι οποίοι τεράστια επιρροή από τους μπλουζίστες, από τον blues. Καταρχήν η ονομασία του Pink Floyd είναι τα αρχικά δύο μεγάλων παλιών μπλουζιστών, του Pink Anderson και του Floyd Council. Ακούμε το In The Flesh μέσα από αυτόν τον καταπληκτικό δίσκο, θέαμα, θεματικό, τι να πω, The Wall.

για να σας ηρεμούμε έτσι λιγάκι μετά το Pink Floyd και το In The Flesh, σε ένα από τους τελευταίους δίσκους δεκαετίας 90 και τους καλύτερους, από τους καλύτερους τελευταίους που έβγαλαν οι Dire Straits. Μετά ακολούθησε σε όλο καριέρα ο Mark Knopfler, εντάξει, όχι κάτι το ιδιαίτερο, κάτε με. Και αυτή η πολλή επιρροή από country, από blues και όλα αυτά, Fade to Black, από τον On Every Street.

τι να πρωτοποιείς για αυτό το κομμάτι, αυτό το συγκρότημα, Blood, Sweat and Tears. Ένα συγκρότημα που πρωτοποριακό κατάφερε να συνδυάσει το rock με jazz στοιχεία και με όλα αυτά. Πάμε στον πρώτο τελευταίο κομμάτι, στον Buzz Scaggs. Ας δίσκος εδώ που συμμετέχει και ο Duane Allman. Ο μόνιμος δίσκος, άλλο ένα κομμάτι από τα παλιά, Finding Her. Buzz Scaggs.

Boss Cags και Finding Her. Κάπου εκεί αρχές δεκαετίας του 70. Και πάμε στο τελευταίο κομμάτι, φίλοι και φίλες. Μέσα από ένα δίσκο με πολλά κομμάτια που έχουν βρει αριστερά-δεξιά ηχογραφής, τέλος πάντων, του Γκάρι Μουρ, αφού βγήκε πριν από 2-3 χρόνια αυτός ο δίσκος 4, όταν μας έχει αφήσει ο Γκάρι εδώ και αρκετά χρόνια. Ο Γκάρι, κι αν το έχει γυρίσει, το έχει γυρίσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο Rock Blues. Μέσα από το δίσκο How Blue Can You Get τελειώνουμε τη σημερινή εκπομπή με το κομμάτι Living With The Blues. Άλλη μια Παρασκευή και Κυριακή εδώ μαζί σας. Ο Λάβης Βασιλάτος, Συμφωνία Απονότης και εκπομπή, πάντα από το φιλόξενο Radio Bird. Να είστε καλά, ό,τι και να κάνετε, ακούτε πολύ μουσική, διαβάστε βιβλία, βγείτε έξω, επικοινωνήστε, ο καιρός είναι υπέροχος. Ακούστε ραδιόφωνο και μουσική. Γεια σας, μέχρι την επόμενη φορά.